αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Συγγνώμη, όπως και κάθε Σάββατο, το Radio Freaks είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6. Πάντα με ελληνική μουσική. Χαμός γίνεται στο Φράιμπουργκ, πέρασε πιο μπροστά από την πόλη. Η πόλη είναι σχεδόν άδεια λόγω της 40 βαθμού ζέστη έχουμε σήμερα στο Φράιμπουργκ. Θα περάσουμε σιγά σιγά και τις θερμοκρασίες της Ελλάδας.

Αφήσαμε την Κατερίνα τα παράπονα μου. Καθένας έχει παράπονα, λίγα, άλλος πολλά. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Καθένας έχει παράπονο και περνάμε. Διάνα, πάλι σε θυμάμαι. Είναι ωραία να θυμάσαι στιγμές ωραίες, όχι τις κακές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Και περνάμε Κατερίνα Λιόλιου, το βάλε. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας ακροατές και ακροάτες που είναι στο Radio Frequency κάθε Σάββατο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να σου πω που είναι, συγγνώμη, πάντα συντονισμένοι στις 5. Και έτσι παρεούλα ακούμε ελληνική μουσική.
1: Να βγω, να ξεκολλήσω. Μήπως ο

αφήσαμε τον Ηλία Βρετό λάθος σου και περνάμε Μαρία Παπαμακαρίου. Τι του λες, τι σου λέει. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας οκρατές εκεί που με έστειλε το ξαδερφάκι μου την όμορφη φωτογραφία. Καλά να περάσεις παιδιά και προσοχή. Σε ρετσίνα.